0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων

0: και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: φτάνει στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ναι, από την άλλη,
2: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
1: Δεν είναι λίγο αειδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως.
1: Δεν δοκιμάσαι το.
2: Θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα.
1: Δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του. Απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το παιδί μου σήμερα είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια και νομίζω ότι πρέπει να ακούσω το κάλεσμά της. Ξύπνησε και είπε να μην δουλεύει ο μπαμπάς. Να δουλεύεις μόνο εσύ, είπε στη μαμά της. Γιατί μου λείπει. Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο κάλεσμα στον πλανήτη από το παιδί σου.
2: Εγώ σου λέω να το ακολουθήσεις αυτό το κάλεσμα. Πόσες μέρες θα αντέξεις την τόση αγάπη με το παιδί
1: μπορεί
2: σου.
1: Μπορεί να ακούει η δίκηση ότι τα τιμώ τα χρήματα που παίρνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ, έτσι.
2: Πόσες μέρες θα άντυχες την οικογενειακή θαλπορή και να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το παιδάκι σου και να μην κάνεις αυτό το διαλυματάκι εδώ το 3,5-4 ώριτσες.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα εδώ.
2: Γεια σου.
1: Αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η κατάσταση.
2: Α, τώρα με κοιτάς τα μάτια.
1: Και τώρα παρακαλώ η διοίκηση να κλείσει τα αυτιά της. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Πληρώνεις κιόλας.
1: Θέλω να πληρώσω και λίγο. Θα πληρώσω, ε.
2: Και τα δικά μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ήξερε ότι τα διαβρωτικά υγρά μια μπαταρία αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε διακοπές. Αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Ο Δίας λοιπόν χρειαζόταν τότε μια κατάλληλη ασπίδα, την οποία κατασκεύασε ο ύφεστος, ο θεός του πολέμου. Όχι ο θεός του πολέμου, ο θεός της.
2: Εργολάβος τη εποχή. Όταν πάντα ύφεστος το κατασκεύασε.
1: Μπράβο.
2: Έπαιρνε αναθέσεις έργο. Κάτι έφτιανε.
1: Το κατασκευώνονταν, μωρέ, τώρα στην ελληνική.
2: Ο θεός των κατασκευών.
1: Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, γι' αυτό λέω. Είπα ένα ακριβό. Ο μικροκατασκευών μα,
2: oracos.gr. Ο θεός της φωτιάς, λέω.
1: Α, ναι, μωρέ, ο θεός της φωτιάς.
2: Γιατί έπαιρνε όλα τα έργα τότε, δεν είχε άλλον.
1: Ανάθεση. Κατευθείαν θα έλεγα.
2: Δεν γίνεται το διαγωνισμό τότε.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ, ήταν 12.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθη Χριστοφορίδη, προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη, ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω.
1: Θα χάσεις ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο. Έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι 10 φορές θα σηκωθεί.
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες, ναι, είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, okay, μέρεψε λιγάκι τώρα. Και κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό?
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε
2: να
1: κάτι
2: πιάνει
1: κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα τι τώρα έχεις κάνει? Τι είναι αυτή η παράνοια?
2: Πολύ παλιά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να τυλίξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Το ρολόι, το πιγκάλ. Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι,
2: οπότε αν, το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγει.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσει τώρα. Το κάνει ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει.
1: Δεν πειράζει καθόλου.
2: Αν
1: είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλας και θα το φιλήσω. Τι μου πήρε, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον, ο Evan και η Mackenzie. Μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν ναι. λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι.
2: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας,
1: ναι.
2: φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
2: Α.
1: Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
2: Σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο.
2: Μία φούντωση, μία φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μάρφιν, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η ίδια στο μεταξύ μέσω του δικηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο, σε συμβολή της Παρόδου βουλιαγμένης με το αδιόξιδο της οδού Πικροδάφνης. Όπως και έγινε γνωστό, ο αστυνομικός βρέθηκε μόνος του μέσα στο όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμού, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Περισσότερες από 320.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν καταγγείλει πολίτες μέσω των ψηφιακών εργαλείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την ώρα που ελεγκτικοί μηχανισμοί εντείνουν τη δράση τους στις τουριστικές περιοχές εν ώψη και της κορύφωσης καλοκαιρινής περίοδου και του 15 Αυγούστου. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει και περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Άνοιπο την καταστροφή στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Η δόνηση στο μεταξύ έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ θα παρουσιαστεί ενισχυμένη στα δύο παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία για την δεύτερη προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Στο μεταξύ, ο Βασίλης Πανούλης δεν θα έχει οριστικά στη διάθεσή του τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα. Ωστόσο, με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ θα αγωνιστούν και πάλι οι Νίκα Λάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ.
3: Easy weather.
2: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προ-παιδιών που πηγαίναμε θέατρο, έτσι.
2: Yes.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ύπνοφ.
2: Κοιμήθηκες?
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρώ.
1: Και τώρα θυμήθηκα, ρε, εσύ, όση ώρα μιλάμε. Γιατί δεν τα
2: ξεχνάω.
1: Με είχε πάει εκτός από τον Τσέχοφ.
2: Μάλιστα.
1: Με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι.
1: Εκεί και για όλου τη μάνα, 2 ώρες, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Τι έκαναν δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Α, γεια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
2: Βέβαια, συμφωνώ και εμείς είχαμε βέβαια.
1: Τι εννοείς εμείς είχαμε, εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
2: Δεν είχαμε.
1: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
2: Εγώ το πήρα πάνω και
1: μα έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
2: Θυμάσαι μα το πήρα
1: και από πάνω. Μα να μα κράξει, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξει που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
2: Ναι,
1: βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
2: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πει ότι ήταν λάθο ο γάμο.
1: Ο γάμο φυσικά και δεν ήταν λάθο.
2: Μπράβο σου.
1: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό 76-74. Τέτοια ευτυχία, ρε παιδί μου. Υποσυνθήκες χθες το βράδυ μπορεί να έκανα και τρίτο παιδί μου. Τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος. Είπα, υποσυνθήκες. Δεν ευνοήσαν οι συνθήκες. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός 2-3 ώρες. Δεν κοιμήθηκε όλη μέρα.
2: Αυτό πια που έχεις γίνει.
1: Δεν
2: ο επιβίτορας της γειτονιάς μας που λες θα έκανα και τρίτο παιδί. Έτσι, θα μπε.
1: Φτύνω και φυτρώνει.
2: Εσύ ναι, εγώ φοβάμαι και εγώ τώρα που είμαστε απέναντι. Λέω τώρα μην παίζει καμιά δροσοσταλίδα από τα σάλια του, μην με ακουμπίζει, μην οτιδήποτε, μην παίζει λίγο DNA.
1: Λίγο DNA, αυτό πήγα να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεκολλήσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με τον αστυνομικό, ο οποίος και βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Στο σημείο, μάλιστα, κλήθηκε και ιατροδικαστής, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διαπίστωσε εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, μεταξύ των σενάριων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από παθολογικά αίτια, όμως οι ακριβοί λόγοι αναμένεται να αποσαφινιστούν από την εξέταση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Να σημειωθεί ότι ο 38χρονος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περί πολιών Αθηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να βάλει μπροστά μια εκστρατεία ανασυγκρότησης του κόμματος με ορίζοντα την ΔΕΘ και με ένα μήνυμα που απευθύνεται ταυτόχρονα και προς το εσωτερικό και προς τα έξω, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Το σχέδιο προβλέπει επανεκκίνηση του κομματικού μηχανισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, από κάτω προς τα πάνω, ενεργοποίηση των οργανώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, εκλογική προετοιμασία και ταυτόχρονα μια επικοινωνιακή καμπάνια που φιλοδοξεί να επανασυνδέσει το κόμμα με την κοινωνική ατζέντα. Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το 15 Αύγουστο και σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών και στενούς του συνεργάτες, θα κλειδώσει η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα μπουν και οι τελευταίες πινελιές στην Ατζέντα 2030, το κυβερνητικό δηλαδή πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Οι τιμές του πετρελαίου Brent παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή διόρθωση μετά τον οδικό σερί 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία εντείνουν την αβεβαιότητα στις αγορές. Να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου Brent για σήμερα βρίσκεται στα 87,54 δολάρια το βαρέλι. Στις 12 Αυγούστου η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και από συγκεκριμένα σημεία της Γης θα καλύψει πλήρως το ηλιακό δίσκο. Η ολική αυτή ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή από τη Βόρεια Ρωσία, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η έκλειψη θα είναι μερική. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποτελεί και επίσημα παίκτη της Τζόρουμ, η οποία και αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 4 και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Αττικής οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν τοπικά

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εσύ άμα θες να μπεις στο gov.gr δεν μπαίνεις από το site, μπαίνεις από το application.
2: Gov.gr,
1: α, δεν το έχω. Και από εκεί, ας πούμε, πληρώνεις και τις πληρωμές σου.
2: Εγώ μπαίνω στο MyAdé, άλλο application για να πληρώσω. MyAdé. Έχω το γενικό gov.gr.
1: Ναι.
2: Έχω κρατήσει, για να το θυμάμαι, το COVID Free Wallet.
1: Έλεος.
2: Το έχω κρατήσει κι αυτό.
1: Έλεος.
2: Έχω το MyHealth για την υγεία. Έχω το MyCoast για τις παραλίες.
1: Καλά, δεν έχεις και το άλλο με τις καταγγελίες με τα πάρτι.
2: Βέβαια, να το δίπλα εδώ, Πειραιάς App. Βέβαια, τα έχω όλα αυτά. Τα έχω σε μία ενότητα που λέει GovGR γενικό.
1: Περνάω από την
2: ωραία ζωή. Άμα είσαι Bombi Bear, άμα τη ρουφάς τη ζωή με το μεδούλι, ρε φίλε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι σημαίνει η λέξη αγκουσεύω? Προκαλώ στεναχώρια σε κάποιον, προκαλώ θλίψη σε κάποιον. Ο Στάθης Χριστοφόρης που είναι και σόγαμπρος νησιώτης, γιατί είναι από τη Ρόδο, θα βρει σίγουρα μία φράση που να χωράει και την πεθερά του και το αγκουσεύω.
2: Α, θες και πεθερά μέσα.
1: Θα ήθελα λιγάκι.
2: Ωραία, ας την πω τώρα.
1: Ναι, για πες.
2: Η πεθερά μου με αγκουσεύει. Μου προκαλεί θλίψη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και δεν φοβάμαι να το πω. Δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ωραιότατο. Δεν με νοιάζει. Ωραιότατο. Επανάσταση.
2: Θα υποστώ τις συνέπειες. Βρες αύριο τη λέξη υποστώ να συνεχίσω την ιστορία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Σάνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Ακούτε Easy Breakfast.
2: Ακούτε Easy Breakfast, λέει. Πού είναι στο Πολυτεχνείο, στο Πολυτεχνείο κάνεις και πομπή.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Εδώ το Easy Breakfast.
1: Παιδί μου, είσαι ανόητος. Δηλαδή, τι ακούν οι άνθρωποι? Easy Breakfast. Να ξέρουν ότι ακούνε το Easy Breakfast. Δεν προλάβαινα να πω. Έμπαινε ο Teddy Swims. Δεν προλάβαινα να πω με το Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη. Τι να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Θα σε πάω σε ένα ταχυφαγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτο ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε,
1: ναι,
2: μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, και υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
1: όπως μπορεί,
2: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα Τρίτη σε περιοχές των περιφερειών Αττικής Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σήμερα σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ μήνυμα από το 112 σταλθήκε και στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. Όπως και έγινε γνωστό, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στο έργο της κατάσβεσης. Ενώ να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, συγκεκριμένα κατηγορία κινδύνου 3. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μάρφιν, όπου στις 5 Μαΐου υπενθυμίζεται του 2010 έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ίδια μάλιστα μέσω του δικηγόρου της Κώστα Παπαδάκη αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στο μεταξύ, κατηγορούμενη αναμένεται να μεταχθεί λίγο μετά τις 10 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύεται ένα παιδί μόλις 2,5 ετών, το οποίο υπενθυμίζεται ότι έπεσε χθες από μπαλκόνι ύψους περίπου 3 μέτρων στην παραλία Πατρών. Το παιδί πιο συγκεκριμένα υπέστη κράνιο εγκεφαλική κάκωση και νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, όπου και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί αναμένεται σήμερα να υποβάλουν το 2,5 χρονών αγόρι σε μαγνητική εξέταση, προκειμένου να έχουν και πλήρη εικόνα για την έκταση των τραυμάτων και την κατάσταση της υγείας του. Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ, ενώ ενισχύονται και οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και Παραλιακή. Το θερινό ωράριο, ωστόσο, θα ισχύσει έως και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, με τους σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό να περνούν ανά 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμή.
6: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Nijmegen στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
6: Easy weather.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, με ένταση 4 και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Αττικής. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις στη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Την ίδια ώρα οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500, ενώ δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτίριων που κατέρευσαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Σε ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΞ απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσους επλήγησαν από τον σεισμό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Από την αρχική, μάλιστα, εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό οίδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου. Στο μεταξύ, η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σπινθήρα που προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
4: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8.30 το βράδυ την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
4: Easy weather.
3: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by The. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by They.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τεράστιες είναι οι εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας μετεώ του Εθνικού Ιστεροσκοπείου Αθηνών, από το 2017 έως και το 2026, περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Στο μεταξύ, τη μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία έκαψε πίσω της περίπου 53.000 καμένα στρέμματα. Διευρύνει το κύκλο των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΠΑ βάση του κατώτατου μισθού, επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται και η ασφαλιστική κάλυψη. Πυκνώνει το μυστήριο θανάτου του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε μόλις την Δευτέρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα νεκρός στον Άγιο Δημήτριο μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο ασφαλείας. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν ένα θολό τοπίο γύρω από τις συνθήκες θανάτου και οι αναλυτές του ανθρωποκτονιών ερευνούν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή, η αιτία θανάτου του αστυνομικού πιθανότατα είναι το πνευμονικό είδημα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μάρφιν, η οποία και έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία και σήμερα απολογείται για την κατηγορία που αφορά την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Σε ισχύ βρίσκεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, με αραιότερα δρομολόγια σε μετρό ΙΣΑΠ και τραμ, ενώ ενισχύονται οι γραμμές προς το αεροδρόμιο, προς το Πειραιά και την Παραλιακή. Το θερινό στο μεταξύ ωράριο θα ισχύει έως και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, με τους σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό να περνούν ανά 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Easy Sports. Με μεγάλη ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, με τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου να ξεχωρίζει. Easy weather. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα!
5: Έτσι, μπράβο.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Easy News. Μέρη Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε χωροκατοικία στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη Συμβόλη των Οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου. Για την αντιμετώπιση, μάλιστα, κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο. Η πυρκαγιά στο μεταξύ βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατασβεσή της. Ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, απολογεί τη 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν τον Μάιο του 2010. Η ίδια μάλιστα αρνείται πλήρως την κατηγορία και δηλώνει αθώα. Η 46χρονη μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί, υπενθυμίζεται, στα δικαστήρια της Ευελπίδων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και οδηγήθηκε απευθείας στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Περισσότερες από 320.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν καταγγείλει πολίτες μέσω της ΑΔΕ, την ώρα που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντείνουν τη δράση τους στις τουριστικές περιοχές εν ώψη και της κορύφωσης της καλοκαιρινής περίοδου και του 15 Αυγούστου. Στην κυκλοφορία έχει τεθεί από χθες η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλαιά παραλιακή οδό, στο ύψος του Ηλισσού ποταμού, στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχά του Ταύρου, με καθυστέρηση 2,5 μηνών σε σχέση με τον αρχικό χρονοδιάγραμμα λόγω των σημαντικών τεχνικών δυσκολιών. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Κολομβιανοί, στο μεταξύ εθελοντές και διασώστες, συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια με γυμνά χέρια. Την ίδια ώρα, ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης. Ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του προς την κατάκτηση μιας θέσης στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κόλυμβησης. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες της χώρας μας για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Παρίσι, προκρίθηκε στη ημιτελικά των 200 μέτρων ύπτιο με την τέταρτη καλύτερη επίδοση.
7: Easy weather.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική εννοεί άνεμοι πνέουν, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Οι προσωρινοί μάλιστα πίνακες αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς αναρτήθηκαν μόλις χθες, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων σημειώθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη φορά σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί καθώς ο χώρος ήταν άδειος. Το συμβάν μάλιστα πυροδότησε και την έντονη πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με την Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου να κάνει λόγο για καθαρή τύχη. Την ίδια ώρα ζητά την άμεση εκταμείευση 40 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακοίνωση του κεντρικού κτηρίου, το οποίο και μετρά 76 χρόνια λειτουργίας. Τεράστιες είναι οι εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα μάλιστα με ανάλυση της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, από το 2017 έως και το 2026, περισσότερα από 95.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Στο μεταξύ, τη μεγαλύτερη καταστροφή προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία και άφησε πίσω της περίπου 53.000 καμένα στρέμματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ 3 αγνοούνται μετά από 9 ημέρες φοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις. Οι καταρακτώδεις τώρα βροχές, οι οποίες και ενισχύθηκαν από το πέρασμα τροπικών καταιγίδων, έχουν προκαλέσει και εκτεταμένα προβλήματα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, τη Λουζόν, οδηγώντας παράλληλα σε κλείσιμο σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών.
6: Easy Sports.
7: Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης αποτελεί και επίσημα παίκτης της Τσορούμ, η οποία και αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας.
6: Easy weather.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Yeah.

0: ασχολείτε με The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Περισσότερες από 320.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν καταγγείλει πολίτες μέσω των ψηφιακών εργαλείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την ώρα που ελεγκτικοί μηχανισμοί εντείνουν τη δράση τους στις τουριστικές περιοχές εν ώψη της κορύφωσης καλοκαιρινής περίοδου και του 15 Αυγούστου. Στην κυκλοφορία έχει τεθεί από χθες η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλαιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλίσσου ποταμού, στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτου Ταύρου, με καθυστέρηση 2,5 μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, λόγω σημαντικών τεχνικών δυσκολιών. Ξεκίνησε σήμερα διαδικασία υποβόλης ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027. Μάλιστα, οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς αναρτήθηκαν εχθές, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς τάξης NET. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων σημειώθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη φορά σε γραφείο γιατρών της χειρουργικής κλινικής, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί καθώς ο χώρος ήταν άδειος. Το συμβάν στο μεταξύ πυροδότησε έντονη πολιτική κόντρα ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με την Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου να κάνει λόγο για καθαρή τύχη. Την ίδια ώρα ζητάει και την άμεση εκταμείευση 40 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου, το οποίο και μετρά 76 χρόνια λειτουργίας. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά. Κολομβιανοί, στο μεταξύ, εθελοντές και διαστόσεις συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια με γυμνά χέρια, ενώ ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.
5: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8.30 το βράδυ την Nijmegen στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
5: Easy weather.
4: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και κοπές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2.

0: Radio προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the...
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8.

0: δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: εκεί. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο. Πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα Καμίλα Πάρδαλη.
6: Εγώ Βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδιλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DAY.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα. Και σήμερα Τετάρτη 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, εδώ στον Ιζ 97,2, που μόλις τώρα ξεκινάει το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου θα παρακολουθήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα, Τετάρτη 12 του μήνα, το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων και αδιούχων ήδη έχει ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Θα ακολουθήσει τώρα και λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, γιατί μία πολύ μικρή ανάσα είμαστε πριν. Θα ξεκινήσει και το αμέσως επόμενο κύμα και είναι απόλυτα λογικό για να πάρουμε τις ανάσες μας, να ξεκουραστούμε και να επιστρέψουμε. Εμείς πάμε να δούμε ωστόσο, να περάσουμε στο πρώτο μας δεκάλεπτο για να δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα της εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Μάρφιν, να δούμε και τις εξελίξεις ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Απολογήθηκε εχθές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται, υπενθυμίζω, για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν το Μάιο του 2010. Η ίδια μάλιστα αρνείται πλήρως και την κατηγορία και δηλώνει αθώα. Να συμπληρώσουμε ότι η 46χρονη μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί εχθές στα δικαστήρια της Ευελπίδων, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, και οδηγήθηκε και στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να δώσει και εξηγήσεις για την υπόθεση. Προηγήθηκε στο μεταξύ κατάθεση της αδελφής της ως μάρτυρα ενώπιον της ανακρίτριας και στη συνέχεια αναμενόταν, μάλλον ξεκίνησε και η απολογία της κατηγορούμενης. Σύμφωνα με τις αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μάρφιν το Μάιο του 2010, με αποτέλεσμα να χάσουν και τη ζωή τους, πενθυμίζεται, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Ωστόσο, μέσω του συνήγορου της, η κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στον εμπρισμό, ενώ, όπως υποστηρίζει η πλευρά της, πράγματι βρισκόταν στο συλλαλητήριο εκείνη την ημέρα, αλλά όχι μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο της τράπεζας, όπως και αναφέρει. Για την υπόθεση, να σημειώσω ότι έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή δύο άνδρες ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι και απολογήθηκαν τον περασμένο μήνα και αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροής. Στην αυριανή μας εκπομπή, βεβαίως, και για το συγκεκριμένο θέμα, για την 46χρονη, θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ και θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και νέες πληροφορίες για το θέμα. Πάμε να περάσουμε σε ένα αστυνομικό που πραγματικά έτσι συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, γιατί σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκεται το συγκεκριμένο γεγονός. Να σας αναφέρω ότι νεκρός αστυνομικός βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη, όπως σας προανέφερα, βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο. Τα ευρήματα τώρα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογικά αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα, από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί και η ακριβής αιτία του θανάτου. Η ιατροδικαστική τώρα εξέταση αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως και στην ίδια την υπόθεση. Ο αστυνομικός, να θυμίσω, ότι εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού μέσα σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, το οποίο και ήταν κλειδωμένο. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής από τη μεριά του τοποθετεί τον χρόνο θανάτου περίπου στις 10 έως και 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου, ενώ οι αρμόδιοι αστυνομικοί συγκεντρώνουν και καταθέσεις και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Και σε αυτό το θέμα σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο ζήτημα των Καγιών και στον κύριο Τσίγκα, όπου θέλω καταρχάς, πριν περάσουμε στον κύριο Τσίγκα, να σας πω ότι ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη και των δύσκολων ημερών που αναμένονται το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, ζήτησε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν πολύ σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη να περιοριστούν οι ενάρξεις πυρκαγιών, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών συνδέεται με ανθρώπινες ενέργειες και παραλήψεις. Όπως σημείωσε, πρέπει όλοι να μειώσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών, καθώς μία πυρκαγιά που ξεκινάει από δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε καταστροφική. Ιδιαίτερη, μάλιστα, αναφορά έκανε και στα αίτια των πυρκαγιών και στην ατομική ευθύνη, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη διεύρυνση και ανάδειξη των αιτιών αυτών. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ίδιο, και θέλω να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, το 90% των περιστατικών αποδίδεται, όπως είπε, σε αμέλεια, ενώ το 10% σε πρόθεση. Ενώ σημαντικό μέρος τους καταλαμβάνουν και δραστηριότητες όπως είναι θερμές εργασίες, ηλεκτροσυγκολήσεις και η χρήση εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν και σμινθήρες. Ιδιαίτερη ακολούθως προσοχή απαιτείται, όπως ανέφερε, και στις καύσεις χόρτων, στα γεωργικά μηχανήματα, στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και σε δραστηριότητες όπως είναι η χρήση βεγγαλικών και το κάπνισμα. Ο Κώστας Τσίγκας αναφέρθηκε και στα μέτρα όμως που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε, οι συλλήψεις ανέρχονται
σε 272, ενώ έχουν βεβαιωθεί 677 διοικητικά πρόστιμα στην ολική ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, έδωσε έμφαση και στην συνολική ευθύνη απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών, ενώ σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, εξήγησε ότι τα ισχυρά μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες αποτυπώνονται και στο χάρτη επικινδυνότητας, ο οποίος καταρτίζεται και με βάση έτσι τα μετεωρολογικά δεδομένα, όπως και ξέρουμε. Στο τέλος, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς ο περιορισμός των ίδιων των ενάρξεων είναι καθοριστικός για να μην εξελίσσονται μικρά περιστατικά σε μεγάλες αλλά και καταστροφικές πυρκαγιές. Κρατάμε πολλά σημεία από όλα αυτά, αλλά να κρατήσουμε ότι σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των περιστατικών αποδίδεται σε αμέλεια, ενώ το 10% σε πρόθεση. Οπότε μεγάλη προσοχή. Στο μεταξύ, μόλις εχθές, νέα φωτιά εκδηλώθηκε και στη Ζάκυνθο, στην περιοχή αυτή τη φορά Κορίθη, στις Βόλιμες Ζακυνθού, επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν κινητοποιηθεί και 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ στάλθηκε και το 112 στους κατοίκους. Και να περάσουμε στην πυρκαγιά που ξέσπασε και εκδηλώθηκε στον Κουβαρά της Αττικής, σε σπινθήρες κιόλας που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες πηγές, υπάρχουν και τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκατελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο, αν θυμάστε, τελικά καταστράφηκε και από την φωτιά. Το είχαμε δει και αναλυτικά στην χθεσινή μας εκπομπή. Από τους πινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στην βάση της κολόνας και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε και πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν από προχθές. Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα αλλά ελεύθερα. Γι' αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν και σε επαφή μεταξύ τους. Μετά την παραπάνω διαπίστωση, ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και σήμερα θα προχωρήσει και κανονικά τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα κανονικά για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η δικογραφία που θα σταλεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να συνεχίσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το Ηράκλειο Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, γιατί σημειώθηκε ένα περιστατικό νέο πτώσης σοβάδων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ευτυχώς τραυματισμοί. Αυτό λοιπόν το περιστατικό πυροδότησε και έντονη αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Να σας μεταφέρω ότι η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής, την ώρα που ο χώρος ευτυχώς ήταν άδειος, με την ένωση τώρα των εργαζομένων του νοσοκομείου να χαρακτηρίζει στην ανακοίνωσή της ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Προσθέτει δε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη και το Σεπτέμβριο του 25, πέρσι λοιπόν, στο νοσοκομείο και ζητά και την άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση την σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο κατασκευάστηκε τώρα, σκεφτείτε, το 1950, άρα σημαίνει ότι λειτουργεί επί 76 ολόκληρα χρόνια. Συγχωρέστε με, καλή δε τον Υπουργό Υγείας η Ένωση τον Άδων Γεωργιάδη να επισκεφτεί το νοσοκομείο και να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Και όπως ανέφεραν, δεν ζητάμε να έρθετε με ακόμα μία ανακοίνωση, ζητάμε να έρθετε με τη χρηματοδότηση. Επισημαίνει χαρακτηριστικά η Ένωση έχουν κυκλοφορήσει και στη δημοσιότητα και αρκετό οπτικό υλικό. Είχαμε και την απάντηση βέβαια του Υπουργού, ο οποίος μέσα από ανάρτησή του έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μερίμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς και τόνισε ότι έχουν δοθεί και γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος προς την τεχνική υπηρεσία. Ακολούθως τώρα, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις το περιστατικό και κατέληξε: «Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε, όποια βλάβη μπορεί να υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα
βακτηριολογικής αναβάθμισης από την ίδρυσή του. Αυτά ανέφερε λοιπόν μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης και σίγουρα θα έχουμε νεότερα και για αυτό το θέμα. Ίσως μπορεί να έχουμε και την απάντηση, μια επόμενη απάντηση της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου του Ηρακλείου. Λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό το θέμα τώρα, το πρώτο αυτό δεκάλεπτο που είδαμε κάποια έτσι από τα πιο σημαντικά και κέρια εσωτερικά θέματα που έτρεξαν στην σημερινή επικαιρότητα. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη μας ενότητα, αλλά μένουμε εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την ειδησιογραφία της Ελλάδας και του κόσμου. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε ακριβώς το ίδιο κλίμα.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό που σας προανέφερα σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, στην αμέσως επόμενη στήλη. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα της εσωτερικής και πολιτικής επικαιρότητας εδώ στο μαγκαζίνο μας τον Easy 97,2, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλους που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας. Και προχωράμε λοιπόν σε αμέσως επόμενα θέματα, ξεκινώντας από την Βουλή, γιατί θέλω να σας μεταφέρω ότι φωτιά παίρνει το πολιτικό σκηνικό στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ, η οποία καταφθάνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Η αντίστροφη μέτρηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, με σφοδρή αντιπαράθεση να προκαλούν και δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα. Η κυβέρνηση τώρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ανταλλάσσουν πυρά, ενώ φορολογία, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Για αρχή, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδοτήσεις, αλλά με πολιτικές που συγκρούονται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι αναφορές του προκάλεσαν άμεση αντιπαράθεση και άμεση αντίδραση, με συγχωρείτε, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που σχολίασε σκοπτικά ότι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού θυμίζουν καλοκαιρινή επιθεώρηση, τονίζοντας πως η συλλογική μνήμη των πολιτών δεν σβήνει εύκολα. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλαούτρικου που να χαρακτηρίζει αντιφατικό τον ισχυρισμό ότι ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα. Παράλληλα, το ΚΚΕ δήλωσε ότι οι ανάγκες του λαού δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά σε οργανωτική ανασυγκρότηση να υπογραμμίσει, ανακοινώντας και επανεκκίνηση των ομαρχιακών και περιφερειακών του επιτροπών στο μέτωπο των οικονομικών ζητημάτων. Η ελληνική λύση επανέφερε το θέμα της φορολογίας, ενώ η Νίκη έθεσε στο προσκήνιο το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ζητώντας και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες εξαγοράς τους. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην ΔΕΘ και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όλα δείχνουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακωθεί περαιτέρω, όπως και περιμένουμε, αμέσως μετά τον 15 Αύγουστο, που όλα ουσιαστικά μπαίνουν και σε μία ροή. Και να συνεχίσουμε, να περάσουμε, θα παραμείνουμε στον κύριο Τσίπρα, να δούμε και την δήλωσή του αναλυτικά και το τι είπε, το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή δεν θα καθίσει. Είναι ζήτημα της δικαιοσύνης, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε. Η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης διαβεβαίως είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτό είναι υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Και δεύτερη υποχρέωση, όπως είπε, μιας δημοκρατικής κυβέρνησης είναι να μην χειραγωγεί τη δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες. Αυτό σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υποσχεθεί ότι θα μπει ο Τάδε ή ο Δίνα φυλακή, αλλά ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Τώρα, σε ερώτηση σχετικά με την συζήτηση που γίνεται για το ποιος στηρίζει οικονομικά την Ελλάδα, απάντησε πως πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν. Και προανήγγειλε ότι τα εν λόγω στοιχεία σύντομα θα βγουν και στη δημοσιότητα. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία επιλογής μελών και την κριτική που έχει ασκηθεί στον ίδιο, τόνισε ότι δεν κλείσαμε τις πόρτες σε κανέναν και σε καμία. Είπαμε ότι εδώ οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει να έρθει να συμμετάσχει. Αυτό το οποίο είπαμε με μεγάλη όμως καθαρότητα είναι ότι το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί έξω από τη Βουλή και όχι μέσα στη Βουλή, άρα δεν θα πάρουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα και να λέμε ότι είναι δική μας, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Τέλος, σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, υπογράμμισε ότι η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα, καθώς όση και να είναι η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες, θα υπάρχει ένα 70% των πολιτών που λένε να αλλάξει η κυβέρνηση και θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξη, επαναλαμβάνω, που παραχώρησε. Για να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Νίκο Παπά. Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ σχολίασε σε δήλωσή του γραμματέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, χαρακτηρίζοντάς τα και αποκαλυπτικά μάλιστα. Ειδικότερα επισημαίνει ότι το β' τρίμηνο του 26 οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έφτασαν τα 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 35 δισεκατομμύρια που ίσχυσαν το 2019, δηλαδή σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώ οφειλών, το 85% δηλαδή του συνόλου έχουν χρέη έως και 30.000 ευρώ. Όπως καταγγείλει από το 19, έλξη πρόθεσμες οφειλής προς την ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπό αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης βρίσκονται επιπλέον 1,3 εκατομμύρια άτομα οι οφειλέτες προς την ΑΔΕ.
Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις. Είπε ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει. Η Νέα Δημοκρατία είχε τους πόρους και τον χρόνο. Επέλεξε όμως να αφήσει το πρόβλημα να γιγαντωθεί. Τα στοιχεία το αποκαλύπτουν με βεβαιότητα, είπε ο κ. Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με το ζήτημα των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για τους διαθέσιμους πόρους που είχε η κυβέρνηση. Κάνουμε μια παρένθεση, γιατί αναφορικά με τον καταστροφικό σεισμό και την τραγωδία που συμβαίνει στην Κολομβία, τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρωπίνων ζώων από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, εκφράζει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει και την συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσους επλήγησαν από τον σεισμό. Παράλληλα, αναφέρεται και στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου, λέγοντας πως η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες και σε όσους επλήγησαν. Θα δούμε, με συγχωρείτε, και αναλυτικά το θέμα και όλο το ρεπορτάζ στα διεθνή, και αύριο θα έχουμε και επιπλέον εξελίξεις τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε και εκτενώς εδώ στο μαγκαζίνο μας. Για να συνεχίσουμε τώρα στο ζήτημα της υγείας, με νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού θα ενισχυθεί η αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στην Θεσσαλονίκη, ενώ θα ενισχυθεί και η κλινική και με θέσεις επικουρικών γιατρών. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης προέβη στη σχετική ενημέρωση, τονίζοντας ότι γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις για να στελεχωθεί η κλινική, αλλά και εν γέννη το ΕΣΥ, όπως και ανέφερε. Να δούμε τον κύριο Κοντογεώργη, να παρακολουθήσουμε τώρα τις τοποθετήσεις. Με συγχωρείτε τον κύριο Κοντογεώργη, γιατί αναφέρεται βεβαίως και στην φετινή ΔΕΘ, όπως επίσης και σε αποφάσεις για τα μέτρα, τα οποία να δούμε και πότε θα πάρθουν, ποια είναι και η προθεσμία. Το κυβερνητικό καλάθι της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης κυριάρχησε στη συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Πριν όμως, ο Υφυπουργός κατέθεσε και κάποια στοιχεία για το εν εξελίξει τουριστικό ρεύμα, υπογραμμίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο την θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού, λέγοντας πως το πρώτο πεντάμινο που είχαμε επίσημα στοιχεία στις ταξιδιωτικές εισπράξεις είμαστε πάνω από το 25% και στις αφίξεις κατά 20%. Αλλάζοντας τώρα θέμα, παραμένοντας και επανερχόμαστε στο ζήτημα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρατήρησε πως πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή του 2026, που είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Είπε ότι είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια, και αρκετοί θα δουν σε αυτούς τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Όμως συμπλήρωσε ότι έρχεται σε συνέχεια μια οικονομική πολιτική που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται και κάποιες συνθήκες ανάπτυξης στην χώρα. Η δική μας μέρημνα, είπε, είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία. Έβαλε στο τραπέζι και διάφορες παραμέτρους, δηλαδή τον δημοσιονομικό χώρο, υποχρεώσεις, πλεονάσματα, ρήτρα διαφυγής για ενεργειακούς λόγους και πολλά ακόμα. Έκανε γνωστό ότι οι οριστικές αποφάσεις θα είναι στο τέλος του μήνα, στο τέλος αυτού του μήνα, του Αυγούστου, και αυτές δηλαδή που θα ανακοινωθούν ουσιαστικά και στην ΔΕΘ. Με αφορμή τώρα σχετική ερώτηση, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό διαμήνυσε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική, αλλά δεν είναι παροχολογική. Έβαλε και δύο αστερίσκους στην συζήτηση, ότι αυτή η κυβέρνηση πρώτον δεν εφαρμόζει πολιτικές με αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και δεύτερον δεν παίρνει πίσω αυτά τα οποία τάζει. Αναφέρθηκε και στο επιπλέον πλέγμα μέτρων που θα αφορά και τους συνταξιούχους και στην 13η σύνταξη. Τόνισε το ζήτημα της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις πυρκαγιές και έκλεισε λοιπόν ο κ. Κοντογεώργης με αυτό το θέμα. Να δούμε και το χρόνο μας. Στο μεταξύ, 9 και 2 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε με δύο τελευταία θέματα για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να συνεχίσουμε στον κύριο Χαρδαλιά. Έστειλε σαφές μήνυμα για την προστασία των πυρόπληκτων και αναδοσωτέων περιοχών της Δυτικής Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών. Υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε συνεργασία με την πολιτεία, θα προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης στις πληγήσεις περιοχές, με στόχο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα έργα πρόληψης που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και τα
φράγματα ανάσχεση, σημειώνοντας ότι οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι έχουν ήδη διατεθεί από το κεντρικό κράτος. Ιδιαίτερα ξεκάθαρος φάνηκε στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και βιομηχανικών μονάδων ΑΠΕ στις πληγήσεις περιοχές και, όπως τονίζει, καμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές. Ήταν κατηγορηματικός λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς σε αυτό το θέμα. Είδαμε λοιπόν κάποια σημεία από το σαφές μήνυμα που έστειλε μέσα από την προσωπική του ανάρτηση και τον προσωπικό του λογαριασμό. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν και την δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε σε αυτά τα δύο δεκάλεπτα αναλυτικά κάποια έτσι από τα κέρια ζητήματα της πολιτικής και εσωτερικής επικαιρότητας που απασχόλησαν και απασχολούν. Στο μεταξύ, πάμε να περάσουμε εμείς σε ένα σύντομο break. Να έρθει και η επιτυχία μας εδώ στον Easy 97,2. Να πάρουμε λίγο, να κάνουμε ένα break και να πάρουμε και τις ανάσες μας και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Και αφού λοιπόν κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 για να πάρουμε και μια ανάσα από την επικαιρότητα. Συνεχίζουμε κανονικά, είμαστε εδώ στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να πω καλημέρα σε όλους και σε όλες και να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας. Να θυμίσω και κάτι ακόμα, ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει και τα δύο μας πρώτα δεκάλεπτα αναλυτικά με τα πολιτικά και με τα εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα και κάποια από τα οικονομικά θέματα που απασχόλησαν. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε με την σημερινή οικονομική ειδησιογραφία μας, ξεκινώντας με την άδεια μητρότητας, καθώς θέλω να σας ενημερώσω ότι διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα και με την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Τώρα, όπως εξήγησαν οι ειδικοί, το δικαίωμα αυτό στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάση και του κατώτατου μισθού, επεκτείνεται ουσιαστικά και σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά την διάρκεια να σας μεταφέρω τις άδειες, διατηρείται και η ασφαλιστική κάλυψη. Συγκεκριμένα, στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται εκτός από τις φυσικές μητέρες και οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, να προσθέσω, ενώ το δικαίωμα αφορά την υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών. Πάντως, εργατολόγοι και ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια άδεια που συνδέεται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού και δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα δηλαδή ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Το δικαίωμα αυτό μάλιστα μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στο μεταξύ, η ειδική αυτή άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει και την άδεια μητρότητας, αλλά και να συνδυαστεί με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο δηλαδή που θα επιλέξει η εργαζόμενη. Και όπως διευκρίνησαν, η άδεια αυτή της μητρότητας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες συγκεκριμένα και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει και η κανονική άδεια και η ειδική άδεια φυσικά προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Να σταθούμε στο μεταξύ και σε μια σημαντική αλλαγή, όπως σημειώνεται, που αφορά και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση μητέρες, οι οποίες αποκτούν πλέον το δικαίωμα στην ειδική αυτή άδεια προστασίας της μητρότητας. Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που μία μητέρα δηλαδή εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώσει και το εισόδημά της, δεν χάνει ταυτόχρονα το δικαίωμα στην ειδική παροχή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται πάντα. Η διεύρυνση αφορά επίσης και τις εποχικά εργαζόμενες, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν και το 9 μηνό συνολικά. Αυτά μεταξύ άλλων, είδαμε έτσι κάποια από τα σημεία, κάποια από τα στοιχεία και τις νέες κατηγορίες δικαιούχων σχετικά με την άδεια μητρότητας. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω να περάσουμε τώρα στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Θα μου δίνετε κάποια λεπτά, γιατί η τεχνολογία σήμερα λίγο μας αφήνει και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα δημοσιεύματα για να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα. Ωστόσο, μας έκανε τη χάρη. Πάμε να περάσουμε τώρα στο θέμα του Εξοικονομώ επιχειρώ, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές με πρόσθετη μάλιστα χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν μετά το πέρας των προθεσμιών που δώσαν η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πλέον πρόγραμμα Εξοικονομώ επιχειρώ, με κάποιες όριμες, θα τις σχολιάσουμε, όριμες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία και εξέδωσαν, όπως σας είπα, τα στην αρμόδια Υπουργεία, η συνέχιση αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη κιόλας απήχηση, όπως λένε, που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εξοικονομώ επιχειρώ. Επαναλαμβάνω ξανά, η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν και τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν και τις παρεμβάσεις τους με νέα πια καταληκτική ημερομηνία. Σημειώστε το καλά, στις 30 Νοεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία, εφόσον υπάγονται όμως σε ένα από τα παρακάτω στάδια, και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Προελέγχου τελικής εκταμίευσης, διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β' πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενδιάμεσης ακολούθως εκταμίευσης, ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας έκτης υπαγωγής και τέλος διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω του ενεργειακού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό της δράσης ενέργεια και επιχειρηματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί και οι πόροι άνω των 54 εκατομμυρίων ευρώ, να προσθέσω, για περισσότερες από 1.600 μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις. Και να θυμίσουμε τώρα τι γίνεται
Και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθότι μέχρι και πριν λίγες μέρες ουσιαστικά έτρεχε το πρόγραμμα με βάση τα άφημοι, τους τελευταίους, τα τελευταία δηλαδή ψηφία των άφημοι, όπως σας προανέφερα, θα μου δίνετε λίγο χρόνο, λίγα λεπτά, μέχρι να μπορέσουμε να ανοίξουμε και το θέμα, να το δούμε αναλυτικά. Τρέχει λοιπόν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και από χθες ξεκίνησε και η κατάθεση των αιτήσεων, ανεξάρτητα ωστόσο από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Να ξέρετε ότι ακόμα το θέμα μας δεν έχει ανοίξει, δεν μας έχει κάνει τη χάρη για να το δούμε αναλυτικά. Θα το δούμε όμως, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε λίγο και τι γίνεται και με τις πληρωμές μέσω Άρης, γιατί έχουμε και εκεί κάποια νέα δεδομένα να παρακολουθήσουμε αναλυτικά, καθότι πρέπει να δώσουμε και μεγάλη προσοχή, θέλω να σας μεταφέρω, γιατί τα πρόστιμα θα είναι ποικίλα, όπως αναφέρουν τα αρμόδια Υπουργεία. Λοιπόν, λίγα λεπτάκια υπομονή για να μπορέσουμε να δούμε το θέμα του τουρισμός για Όλους 2026-2027. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο να φορτώσει και να περάσουμε τότε στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2026-2027, γιατί μόλις εχθές 11 του μήνα ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα των βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς της περίοδου 2026, όπως σας προανέφερα, 2027. Αυτοί οι προσωρινοί πίνακες τώρα αποτελεσμάτων για τους παιδικούς σταθμούς αναρτήθηκαν μόλις εχθές, όπως σας προανέφερα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους, χρησιμοποιώντας όπως πάντα τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η διαδικασία αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση, να θυμίσω, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και πλέον διαπίστωσαν ότι η αίτησή τους είτε έχει απορριφθεί είτε εμφανίζει κάποια στοιχεία που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί σωστά. Οι ενστάσεις, σημειώνω, μπορούν να υποβληθούν. Ξεκίνησαν μάλλον να υποβάλλονται από χθες έως και την 5η 13 Αυγούστου, που και εκεί ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων της ΕΤΑ και δεν προβλέπεται η υποβολή ένστασης με έντυπη αίτηση ή με αυτοπρόσωπη παρουσία. Αποκλειστικά, όπως καταλαβαίνετε, ηλεκτρονικά γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Και να συνεχίσουμε. Να περάσουμε στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί λόγω και της περίοδου και της τουριστικής σεζόν και των διακοπών που έχουν ξεκινήσει μας αφορά. Σημαντικά δικαιώματα τα οποία φτάνουν έως και την επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή την καταβολή αποζημίωσης ίσης με το 50% του ναύλου έχουν οι επιβάτες όταν παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η ευθύνη βαραίνει ουσιαστικά την εταιρεία. Ειδικότερα, η αποζημίωση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες, καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο, την επικαιροποιημένη μάλιστα εγκύκλιο, διαφορετικοί κανόνες ισχύουν όταν το πλοίο δεν αναχωρεί εγκαίρως λόγω βλάβης, όταν η καθυστέρηση προκύπτει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή όταν ο απόπλους απαγορεύεται εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όταν λοιπόν η αναχώρηση καθυστερεί περισσότερο από 90 λεπτά, να σας πω, εξαιτίας βλάβης ή ζημιάς του πλοίου που αποδίδεται στην εταιρεία, ο επιβάτης έχει δύο βασικές επιλογές. Μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριό του και να λάβει πίσω βεβαίως ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε, ή να παραμείνει στο πλοίο, να λάβει ελαφρά γεύματα ή ανεψυκτικά με έξοδα της εταιρείας και να προωθηθεί και στον προορισμό του με μερίμνα του μεταφορέα. Οπότε δώστε μεγάλη προσοχή στην περίπτωση που συμβεί κάτι αντίστοιχο, να ξέρετε πώς θα δράσετε. Να δούμε πώς κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου για τη σημερινή μέρα. Οι τιμές πετρελαίου Brent παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σας μεταφέρω, παρά τη μικρή έτσι διόρθωση εντός αγωγικών, τη θέτω αυτή τη λέξη, μετά το ανωδικό έτσι σερί 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία εντείνουν και την αβεβαιότητα, όπως καταλαβαίνετε, στις αγορές.
Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent βρέθηκε για χθες στα 87,54 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και μία μικρή μείωση στο 0,16% σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα. Παραμένουμε συντονισμένοι και παρακολουθούμε στενά το διεθνή οικονομικό σκηνικό αναφορικά με τις τιμές του πετρελαίου, για να σας δίνουμε και το report καθημερινά, όπως και κάνουμε. Στο μεταξύ, δεν μας έχει κάνει ακόμα τη χάρη να δούμε το πρόγραμμα του τουρισμού. Στο μεταξύ, εσείς κρατήστε, γιατί δεν θα ανοίξει, όπως βλέπω, η συγκεκριμένη σελίδα. Κρατήστε ότι από χθες οι αιτήσεις γίνονται έτσι κι αλλιώς πια, χωρίς να λάβετε υπόψη το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Όλα τα ΑΦΜΗ μπορούν να δηλώνουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα, το οποίο δίνει μια έκτακτη χορήγηση, οικονομική χορήγηση από τα 200 έως και τα 600 ευρώ. Θα έρθουμε και αύριο να το θυμίσουμε κανονικά. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα και μας απασχόλησαν. Συνεχίζεται το καθημερινό μας μαγκαζίνο στο μεταξύ. Μένετε εδώ κανονικά στον 97,2. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα διεθνή, με τη διεθνή επικαιρότητα να ακολουθεί και να παίρνει την σκυτάλη.

Και ακολουθεί λοιπόν μόλις τώρα, όπως σας προανέφερε, η διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, παρακολουθούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι ώρας. Έχουμε δει τις 3 πρώτες ενότητες με αναλυτικά εσωτερικά και πολιτικά θέματα, όπως επίσης και την οικονομική επικαιρότητα. Και πάμε να δούμε αναλυτικά την διεθνή δισογραφία, την δισογραφία από τον κόσμο μόλις τώρα, και ξεκινάμε και με το πρώτο μας θέμα και την Κολομβία. Οπωσδήποτε, καθώς είχαμε και τον τραγικό σεισμό που συνέβη στην χώρα. Τουλάχιστον καταρχάς 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από τον φωνικό σεισμό που έπληξε την χώρα των 7,4 Ρίχτερ, ενώ ο αριθμός τώρα, όπως αναφέρουν, των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί και δραματικά. Την ίδια ώρα οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500, ενώ δεκάδες παραμένουν οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν σε πολλές περιοχές της χώρας. 5 πρωτεύουσες, να σας μεταφέρω, σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. 86 κτίρια συνολικά έχουν καταρρεύσει και 7 αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους. Τουλάχιστον 188 άτομα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένα στοιχεία, επαναλαμβάνω, αγνοούνται στο Κάλι, όπως δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης. Πάντως, Κολομβιανοί εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν τα ερείπια με γυμνά χέρια. Ο νέος πρόεδρος, μάλιστα να σημειώσω, της Κολομβίας έχει κηρύξει την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης. Στην πόλη Κάλι να επιστρέψουμε σε αυτή την περιοχή. Εθελοντές έσπευσαν αμέσως να εργαστούν με αξίνες, απλά εργαλεία αλλά και τέτοια τους τα χέρια, προσπαθώντας να βρουν επιζώντες. Αρκετοί, μάλιστα, ασθενείς έχουν παγιδευτεί, σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κάτω από τα ερείπια ενός νοσοκομείου. Είδαμε αναλυτικά και ένα βίντεο που έτρεξε ουσιαστικά, είδε μάλλον το φως της δημοσιότητας. Κατέρευσε εν μέρη στο Κάλι, στην δυτική δηλαδή Κολομβία, σύμφωνα με τοπική αξιωματούχου. Ορισμένα ακτήματα του Πανεπιστημίου, τμήματα του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Αυτού Νοσοκομείου του Κάλι, μεταξύ των οποίων και το παιδιατρικό τμήμα, έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, όπως δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της περιοχής. Περίπου το 30% τώρα των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου έχει καταρρεύσει, συμπεριλαμβανομένων 3 ορόφων που προορίζονταν για την παιδιατρική, την εσωτερική ιατρική και μέρος της νεογνικής μονάδας, όπως δήλωσε και στους δημοσιογράφους η διευθύντρια του νοσοκομείου. Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν διασωθεί από κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κάλι, ενώ πολλοί ασθενείς εκενώθηκαν και έλαβαν και περίθαλψη έξω, δηλαδή στους κήπους του νοσοκομείου. Ορισμένοι, μάλιστα, μεταφέρθηκαν και σε άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις, αναφέρουν οι πηγές. Το νοσοκομείο λοιπόν συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών υγειονομικών ιδρυμάτων, να σημειώσω, στο Κάλι, που έχουν κλείσει και εκενωθεί λόγω δομικών ζημιών, όπως ανέφερε η τοπική κυβέρνηση. Ενώ σε βίντεο, όπως σας είπα, που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται παραϊατρικοί να μεταφέρουν ανθρώπους σε φορεία, ενώ ιατρικό προσωπικό περιτριγύριζε την αυλή του νοσοκομείου. Τώρα, 16 άτομα, βλέπουμε, διασώθηκαν από ένα τελεφερίκ στην δυτική Κολομβιανή πόλη Περέιρα, όπως ανακοίνωσε και την Δευτέρα το γραφείο του Δημάρχου της πόλης. Οι επιβάτες, να σημειώσω, βρίσκονταν μέσα στις καμπίνες του τελεφερίκ όταν σημειώθηκε αυτός ο ισχυρός σεισμός το πρωί της Δευτέρας, 7,4 Ρίχτερ, θυμίζω. Εκενώθηκαν λοιπόν με επιτυχία περίπου 6 ώρες αργότερα, κάπου στις 11:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η λειτουργία τώρα του συστήματος τελεφερίκ της Περέιρα θα παραμείνει ανεσταλμένη μέχρι νεοτέρας, ενώ διεξάγονται και έλεγχοι ασφαλείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στο μεταξύ, η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας χαρακτήρισε το σεισμό τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στην χώρα τον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν, να σημειώσω, και αρκετές μετασεισμικές δονήσεις, προκαλώντας και περαιτέρω ανησυχία στους κατοίκους, ενώ ο σεισμός αποτελεί και την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο Ντέλα Ισπρέγια, ο οποίος και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι ανέλαβε προσωπικά τον συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης στην καταστροφή. Παράλληλα, χώρες Λατινικής Αμερικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν και στην Κολομβία. Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποστείλει και ομάδες διάσωσης, ιατρικό αλλά και παραϊατρικό προσωπικό και προμήθειες, ώστε να βοηθήσουν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται κανονικά, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων και το μέγεθος των καταστροφών ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και όλα αυτά με πληροφορίες του BBC που έχουμε, αλλά και του CNN.
Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στις Φιλιππίνες, γιατί τουλάχιστον 16 άνθρωποι και εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους. Στις βόρειες Φιλιππίνες, ενώ 3 αγνοούνται μετά από 9 ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολιστήσεις. Οι καταρακτώδεις βροχές, οι οποίες και ενισχύθηκαν από το πέρασμα των τροπικών καταιγίδων, έχουν προκαλέσει και εκτεταμένα προβλήματα στο μεγαλύτερο νησί της χώρας, τη Λουζόν, οδηγώντας παράλληλα και σε κλείσιμο των σχολείων και των δημόσιων υπηρεσιών. Να πάμε λίγο στην πρωτεύουσα Μανίλα, όπου εκεί οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ σε αρκετές περιοχές στο ύψος της βροχής που καταγράφηκε αντιστοιχεί ήδη περίπου στο 90% της μέσης βροχόπτωσης για ολόκληρο, να φανταστείτε, τον Αύγουστο. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις παρέσυραν τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών και φερτών υλικών, τα οποία συσσωρεύτηκαν και στα κανάλια αποστράγγισης, δυσχεραίνοντας μάλιστα και την απομάκρυνση των υδάτων. Στο μεταξύ, τη μεγαλύτερη καταστροφή υπέστη η ορεινή πόλη Μπογκίο. Δημοφιλής μάλιστα τουριστικός προορισμός βόρεια της Μανίλα. 7 άνθρωποι εκεί σκοτώθηκαν όταν κομμάτι μιας βροχοποτισμένης πλαγιάς κατέρευσε κυριολεκτικά πάνω σε 3 σπίτια. Σύμφωνα και με την Εστέρ Μπαναουέ, η οποία είναι διασώστρια της πόλης, 3 ακόμα άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια, εξακολουθούν να αγνοούνται. Το μέγεθος των βροχοπτώσεων και σε αυτή την περίπτωση έχουν δημοσιοποιηθεί πάρα πολλές φωτογραφίες, οπτικό υλικό αλλά και βιντεοληπτικό. Το μέγεθος πάντως των βροχοπτώσεων στη Μπαγκίο αποτυπώνεται και στα στοιχεία της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ο μετεωρολόγος μάλιστα δήλωσε ότι από την 1η έως και τις 9 Αυγούστου καταγράφηκαν στην πόλη πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που είναι περίπου στο 47% υψηλότερη από την συνήθι βροχόπτωση ολόκληρου του μήνα, ενώ η μέση βροχόπτωση του Αυγούστου στην Μπαγκίο ανέρχεται περίπου στα 963,2 χιλιοστά, αυτά σύμφωνα και με τους ειδικούς. Οι επιστήμονες την ίδια ώρα προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα, τη διάρκεια αλλά και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο και τις ήδη ευάλωτες περιοχές. Αυτό μεταξύ άλλων κάποια από τα στοιχεία που είδαμε για τις Φιλιππίνες και τους μουσώνες που μετέτρεψαν και τη Μανίλα σε σκουπιδοθάλασσα. Όπως είδαμε, 16 νεκροί μέχρι ώρες από πλημμύρες και κατολιστήσεις. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και στο αυριανό μας μαγκαζίνο, στην αυριανή μας εκπομπή, και περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Για να περάσουμε τώρα στην Ισπανία, όπου σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά στην Ανδαλουσία, στην νοτιοδυτική Ισπανία πιο συγκεκριμένα, με περισσότερους από 600 πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δυσμενείς μάλιστα συνθήκες. Η ταχεία αυτή εξάπλωση του μετόπου, σε συνδυασμό τώρα με τους μεταβαλλόμενους ανέμους και το δύσβατο έδαφος, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων από τις εστίες τους. Να σημειώσω και να τονίσω ότι φωτιές στην Ανδαλουσία, η οποία και ξεπέρασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ολέλβα της Ισπανίας, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές, καθώς δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική οριοθέτησή της. Στις επιχειρήσεις μάλιστα συμμετέχουν και περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 είναι αέρια μέσα, ενώ οι δυνάμεις κατάσβεσης εργάζονται αδιάκοπα για να περιορίσουν την επέκταση του μετόπου. Μόλις εχθές οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δημιουργώντας και αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακόψουν και την πορεία της πυρκαγιάς. Νέες απομακρύνσεις κατοίκων επίσης πραγματοποιήθηκαν μόλις τη Δευτέρα, καθώς περίπου 300 κάτοικοι του μικρού χωριού Έλμα Δρόνο κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της εξέλιξης του πύρινου μετόπου. Με την νέα αυτή επιχείρηση, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ανέρχεται πλέον σε περίπου, όπως σας προανέφερα, 800. Και σε αυτό το θέμα μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και στην αυριανή μας εκπομπή περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα νεότερα από το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών και από την Ισπανία πάμε να περάσουμε στον Καναδά, όπου οδηγοί ανακαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τη φωτιά που μένεται στο δυτικό Καναδά. Πήραν τα ξημερώματα της Τρίτης οι κάτοικοι. Οι φλόγες στο μεταξύ εξαπλώνονται με ταχύτητα καίγοντας ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους. Η φωτιά, να υπενθυμίσω, εκδηλώθηκε μόλις την Παρασκευή κοντά στη λίμνη Ο Κανάγκαν στον Καναδά, παίρνοντας γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις όπως παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις μέρες και οδηγώντας την εσπευμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει πως υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερη ανάφλεξη λόγω της ξηρασίας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να κηρύξουν και κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επαρχία στο μεταξύ ζήτησε και τη συνδρομή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για να στεγαστούν προσωρινά οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Για τα τελευταία αυτά θέματα
και για Φιλιππίνες και για την Ισπανία, τις Πυρκαγιές και για, τον Καναδά, θα δούμε περισσότερα νεότερα και στην αυριανή μας εκπομπή. Αναφορικά τώρα αλλάζουμε κλίμα στη Ρουμανία. Έχουμε κίνδυνο για καθολικό shutdown του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Αναφορικά με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, μεγάλη καταστροφή μετά από επίθεση σημειώθηκε με drone στο δηληστήριο της Ζαούγια στην Λιβύη, μάλιστα σύμφωνα

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στις θέσεις μας κανονικότατα στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω καλημέρα ξανά σε όλους και σε όλες. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη λοιπόν, 12 του μήνα, λίγες ημέρες, μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και ο 15 Αύγουστος. Η πλειοψηφία βεβαίως έχει φτάσει στους καλοκαιρινούς προορισμούς και βεβαίως άλλο ένα κύμα, σίγουρα αδιούχο, θα φύγει και αυτές τις ημέρες, είτε για τα νησιά είτε για τα ορεινά, όπου επιθυμεί ο καθένας για να γεμίσει και μπαταρίες. Εμείς λοιπόν στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού και καθιερωμένα, με συγχωρείτε, πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική ειδησιογραφία μας και την εθνική μπάσκετ, όπου έγιναν γνωστές και οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική μπάσκετ για το παράθυρο του Αυγούστου για την δεύτερη, θυμίζω, προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Όπως ήταν γνωστό, η ΕΟΚ δεν μπόρεσε να βρει λύση με τους Miami Heat για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και έτσι ο Έλληνας Superstar δεν θα ενισχύσει την εθνική μπάσκετ στους κρίσιμους αγώνες για την πρόκριση στην τελική φάση του Mundo Basket. Εκτός κλήσεως επίσης κλήσεων έμεινε και ο Κώστας Σλούκας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να προέρχεται από τραυματισμό. Αντίθετα, στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη θα βρίσκονται οι Νίκα Λάθης και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αυτά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το εν λόγω θέμα. Να συνεχίσουμε στο ευρωπαϊκό κολύμβησης, καθότι έχουμε πολύ ωραία νεότερα για τον δικό μας, για τη δική μας ουσιαστικά.

συμμετοχή. Εξαιρετική εμφάνιση τώρα για την 4x100 μέτρα μεικτή ανδρών γυναικών, η οποία και πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Με την πέμπτη επίδοση είχαμε μόλις εχθές. Το βράδυ λοιπόν στις 11 του μήνα η ελληνική τετράδα, η οποία αποτελείται από τους Χρήστου, Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου, τα έδωσαν όλα ουσιαστικά για ένα μετάλλιο. Οπότε στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και όλα τα νεότερα αναλυτικά, το τι έγινε και τις νεότερες ουσιαστικά πληροφορίες. Να συνεχίσουμε στον Απόστολο Σίσκο, πάλι για το μετάλλιο, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γιατί ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του προς την κατάκτηση μιας θέσης στο βάθρο. Ο Απόστολος Σίσκος, όπως σας προανέφερα, ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγάλες ελπίδες να προσθέσω τις χώρες μας για την κατάκτηση ενός μετάλλιου στο Παρίσι, προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων ύπτιο με την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Συγκεκριμένα τερμάτισε σε 1 ώρα και 55 λεπτά και 64 δευτερόλεπτα, δίχως να χρειαστεί να ανεβάσει ιδιαίτερα στροφές. Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Σίσκος έχει και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Θέλω να το τονίσω αυτό. Ταχύτερος όλων στα προκριματικά ήταν και ο 18χρονος Γάλλος Νέιθαν Μορατορί. Να συμπληρώσουμε και αυτό σχετικά με τις εξελίξεις για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μπράβο στον Απόστολο Σίσκο, πολλά συγχαρητήρια και όλα τα καλά. Του ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Θέλω οπωσδήποτε να δούμε την δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οπωσδήποτε στο σημείο αυτό, η αποκάλυψή του ότι προσπαθεί να φέρει τον Νίκολα Γιώκιτς στον Παναθηναϊκό προκάλεσε μία αίσθηση και στο NBA, θέλω να σας αποκαλύψω. Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης του ισχυρού άνδρα της Πράσινης ΚΑΕ στο podcast Euro Insiders, δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα, μεταξύ αυτών και το Reuters, όπως βλέπω, έκαναν εκτενή αναφορά στην αποκάλυψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι κατέθεσε σοβαρή πρόταση τόσο για τους Denver Nuggets όσο και στην πλευρά του Νίκολα Γιώκιτς για να έρθει στο Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ένα από τα διεθνή δημοσιεύματα στάθηκε στην πρόθεση του Γιαννακόπουλου να εξαγοράσει το τελευταίο εγγυημένο έτος του συμβολέου του Σέρβου Superstar, αλλά και στην πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει και την υπογραφή του όταν ο 31χρονος Σέντερ θα έχει τη δυνατότητα να βγει στην αγορά ως ελεύθερος. Από την πλευρά του τώρα, το Reuters, όπως και παρακολουθήσαμε λίγο πριν, θέτει ακόμα πιο ευθέως το ερώτημα εάν ο τρεις φορές δυνατός παίκτης του NBA θα μπορούσε να αγωνίζεται στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 27-28, παρουσιάζοντας και αναλυτικά, θέλω να σας πω, όσο αποκάλυψε και ο Γιαννακόπουλος. Μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε δηλώσει ότι ο κόσμος θα πει: εντάξει τώρα, κάνει πλάκα. Έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, διαβεβαίωσε ο κύριος Γιαννακόπουλος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Πήρε αρνητική απάντηση, ξέρω ότι είχε ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Νίκολα Γιώκιτς, επαναλαμβάνω ξανά. Είχαμε και μία βόμβα, θέλω να σας πω, από το Food Mercato και δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε και απαρατήρητη, αλλά και ασχολίαστη βεβαίως. Τώρα, τι συμβαίνει? Καταρχάς αναφέρουν ότι ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστον την καριέρα του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ωστόσο αναφέρεται πως ο θάνατος του πατέρα του έχει στοιχήσει πάρα πολύ στο Λιονέλ Μέση, ο οποίος και αποφάσισε να αναστείλει επαόριστον την καριέρα του για να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα. Καταφέρει να γράψει και μια ιστορία στο Μουντιάλ, βεβαίως, οδηγώντας την Αργεντινή και στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά το τέλος του τουρνουά, έχασε τον πατέρα του, να υπενθυμίσω, και βυθίστηκε στην θλίψη στο πένθος, με τίτλο μάλιστα: ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαόριστον την καριέρα του. Η ιστοσελίδα Food Mercato έριξε αυτή τη βόμβα για τον Αργεντινό Superstar και βεβαίως δεν θα περνούσε απαρατήρητη, και έριξε και αυτή τη βόμβα και γενικότερα για το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Ο άσος της Inter Miami είναι συγκλονισμένος, όπως είναι λογικό, από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, και δεν έχει το ποδόσφαιρο στο μυαλό του την δεδομένη στιγμή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Το σημειώνω και το επαναλαμβάνω ξανά, και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι για να δούμε τι μελιγενέστε. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, όπως αναφέρεται.
Αλλά εντάξει, είδομεν εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε στενά. Στο μεταξύ, πάμε να συνεχίσουμε στην Σταματίνα Σκαρβέλη, φυσικά, στην Σταματίνα Σκαρβέλη για την σφυροβολία, η οποία προκρίθηκε και όλα στο αναφέρω έτσι με την έναρξη του θέματος και μας έκανε και πάρα πολύ περήφανο στην τελευταία ελληνική συμμετοχή της πρώτης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Birmingham. Η Σταματία Σκαρβέλη έδωσε τη μάχη της για να περάσει και στον τελικό της πυροβολίας και την κέρδισε με την τελευταία της προσπάθεια ρίχνοντας 68,49 μέτρα επίδοση που την έφερε και στην προνομιούχο 12η θέση. Η Σκαρβέλη είχε το πλεονέκτημα όσο αυτό μπορεί να βοηθήσει μια αθλήτρια να είναι η τελευταία στη σειρά του Vita Group, άρα αυτή που θα έκλεινε και τον προκριματικό με τον πρώτο όμιλο να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα και έξι να έχουν ρίξει πάνω από τα 67,50 η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήξερε ότι θα χρειαζόταν μία βολή πάνω από τα 67,60 με 67,70 για να βρεθεί και στη δωδεκάδα του τελικού. Τα κατάφερε, ξεκίνησε με ενθαρρυντική βολή που την έφερε και στη 15η θέση, ενώ με την δεύτερη ουσιαστικά ξεπέρασε κάθε εμπόδιο, δεν την ένοιαζε τίποτα και βεβαίως έφτασε στην 12η, στην προνομιούχο αυτή 12η θέση. Πολλά συγχαρητήρια, επαναλαμβάνουμε ξανά. Και πάμε ευθύς αμέσως στην Αλέξανδρο Κιζηρίδη, γιατί επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά τα σενάρια περί Τουρκίας, περί Τσορούμ. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί και επίσημα παίκτη της Τσορούμ, η οποία αγωνίζεται και στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, υπενθυμίζω. 26χρονος διεθνής Έλληνας εξτρέμ. Εξαργύρωσε μια εξαιρετική σεζόν, θέλω να σας πω, στη Σκωτία με την Hearts, παίρνοντας και μεταγραφή για το πρωτάθλημα της Τουρκίας για λογαριασμό της Τσορούμ. Η τουρκική ομάδα έδωσε 2,1 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, ο οποίος και προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά. Προσθέτω ξανά με 45 συμμετοχές, 6 γκολ και 11 assist. Ο Έλληνας άσος υπέγραψε και συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών μάλιστα, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Και με την περίπτωση του Κιζηρίδη κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είδαμε έτσι κάποια από τα τρέχοντα ζητήματα που έτρεξαν για την σημερινή μέρα και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις ωστόσο στα επιρροτικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 και 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 4, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα επιρροτικά κυρίως στα δυτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις που είδαμε για σήμερα. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική. Τετάρτη λοιπόν 12 του μήνα. Εμείς ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Δεν έχουμε όμως τελειώσει με το σύνολο της του μαγκαζίνου, του σημερινού μαγκαζίνου. Έχουμε ακόμα μία ενότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Κανονικότατα μένετε και εσείς συντονισμένοι στον 97,2. Έρχεται το τελευταίο μας τρίλεπτο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε μένετε εδώ για να κλείσουμε και παρέα. Και περνάμε λοιπόν στην τελική ευθεία μόλις τώρα και όπως σας προανέφερα λίγο πριν, είναι το τελευταίο τρίλεπτο λοιπόν για να κλείσουμε και τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή εδώ στον Easy 97,2. Τώρα να πω για όσους δεν έχετε πάρει ακόμα το δρόμο για τα νησιά ή τα ορεινά, αναλόγως στις διαθέσεις και τις επιθυμίες δηλαδή, και έχετε μείνει στο Άστι και κυρίως στην Αθήνα, που μεταξύ μας παιδιά τον Αύγουστο είναι φανταστική, όλα γίνονται εύκολα από τη μετακίνηση δηλαδή μέχρι και τη διαθεσιμότητα σε μπαρ, σε εστιατόρια αλλά και πολιτιστικές σκηνές. Οπότε πάμε να δούμε τρεις περιπτώσεις που αξίζει να κάνει στην πόλη αυτή την εβδομάδα λίγο πριν φύγουμε για τον 15 Αύγουστο. Θα κάνουμε ένα repeat σε κάποια συγκεκριμένα ουσιαστικά γεγονότα και events. Καταρχάς θα ξεκινήσω με θερινό σινεμά που αγαπάμε πολύ, γιατί τι καλύτερο από θερινά σινεμά κάτω από τα αστέρια και κυρίως στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο και συνεχίζει τις επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο φυσικά του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Οπότε για αυτή την Παρασκευή 14 Αυγούστου, αν δεν έχετε φύγει και είστε στο Άστι, ξέρετε πολύ καλά τώρα τι θα κάνετε. Στο μεταξύ, αυτή την Παρασκευή ο Δήμος Αμαρουσίου υποδέχεται και την Άντια Καραγιάννη στην πλατεία της Αγίας Λαύρας για μια έτσι
έτσι μεγάλη μουσική βραδιά κάπου στις 11 το βράδυ, Dan, ενώ τέλος η έκθεση της Σύνης Αναστασιάδη με τίτλο Ονειρικό σε επιμέλεια της Εμιλίας Κουγιέ φιλοξενείται στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τις 5 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Το κοινό λοιπόν μπορεί να επισκεφτεί κατά τις ώρες λειτουργίας του μουσείου, οπότε τι καλύτερο από μία έτσι πολιτιστική, απογευματινή, οικαστική αναζήτηση στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο μεταξύ να σας πω ότι περνάμε στα μουσικά μας και η Τζένιφερ Λόπες αναβίωσε το εμβληματικό Like a Virgin της Madonna στην Βενετία και πραγματικά δεν χορταίναμε να τη βλέπαμε, να τη βλέπουμε μέσα σε social media. Απέτησε λοιπόν φόρο τιμή στη μία και μοναδική βασίλισσα της pop, τη Madonna, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της pop ιστορίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στη Βενετία. Η τραγουδίστρια λοιπόν δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο το οποίο εμφανίζεται κάτω από μία γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του Like a Virgin, αναπαριστώντας τη θρυλική σκηνή από το βίντεο κλιπ, θυμίζω, του 1984. Εντάξει, τη χαρήκαμε ιδιαιτέρως. Στην ανάρτησή της μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά «Έπρεπε να το κάνω» και βεβαίως έπρεπε να το κάνει. Στο μεταξύ, όσοι βρεθείτε στη Σαντορίνη, αυτό το διάστημα θέλω να σας πω ότι το φεστιβάλ Στρογγύλη συνεχίζεται. Πρόκειται για έναν έτσι πολύ μεγάλο θεσμό που συνεχίζει στην ένατη έκδοση της. Μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ο προαύλιος χώρος του Κλειστού Γυμναστηρίου Δημού Θήρας μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης με αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής, με μοναδικά αφιερώματα, stand-up comedy και πολλά ακόμα. Και στις 19 του Αυγούστου και 24 και 30 και 31 θα βρείτε εξαιρετικά δρόμενα μουσικά κατά κύριο λόγο για να παρακολουθήσετε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε μόλις τώρα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.